Νικοσλένε γαράν κουάν και βλιχαρβάνας κιό και σκευάλ σαλιρού έπτυο και πτυπιτσάνκ. Και νικοσλένε γαράν ασαχώας τί σαλιτσό λερμάνος λαϊν σα σαλιντσό. Σανέ αναχακέ ρετάνε ράδιο φελισιδά κιό και τσέτσι χουλά καρέν σαλιν χουν καπλάλ. Παρκίνο κομπιτσάν αγακέ λισλογάλ για κακουά σαλι. Να χέ παρκίνο κοταλιμάν κραχράν αναχαπήλι ράδιο. O que le chogina sahu salichol. Rana chini kushlana klai sa salichol. O que le chogin. Rana chili lo clavich iba Jesús caminando.